Ρωτάτε τι με κάτσε. Ένα μουσουά. Οτσίνα. Όλια μήνυ μου. Όλια μήνυ μου. Ασάνα γεγό. Όλια μοτατσουά. Όλια μου να μη γεμνώ. Να γεσουσέ. Όλοι μου. Όλοι μου σου αδουβέια πριν πόν. Όσου αδουβέια κασιδιέ. Έτσι να μου ασιασιέ ονό.